Παίρο, παγκάτε κοντά κοντά παίρο, το κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά. Σαρό, πουλάρε κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά